0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hade bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio,

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

πάνω πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα.

εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Και ποτέ έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον άνε. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Κι ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντω θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου. Σταμάτησε να τρέχει η καρδιά μου. Έγινα ρομπότ που δεν αισθάνεται. Κι όλα νομίζω πως αλίμονο κι αν χάνονται. Ήμουν σε σχέση που δεν μπόρεσα να δώσω. Και πάλι βρήκα έναν τρόπο να προδώσω. Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου. Θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα. Τι μου έλεγα και

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Καλή μέρα σε όλη την παρέα του LGR London Greek Radio. Λονδίνο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρικία μας. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα. Ο ήλιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Good morning, London. Good morning to Aparikia. Today is a little bit further afield σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, ίσως λίγο πιο μακριά. Can you hear us also on the app? You can download, London Greek Radio app. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio, να μας ακούτε παντού.

Πάμε να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας με πολύ αγάπη σε όλες τις ακροάτριες που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Αμιλία, χρόνια πολλά στην Έμελη, Αμελή. Να χαίρεστε το όνομα σας, να είστε έτσι πάντα πολύ χρονές, γεμάτης υγεία, χαρά και πολύ χορό. Happy name day, happy celebrations, or if you've got an anniversary, or maybe your birthday, αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά. Χαρούμενα γενέθλια.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Και ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο τι λέει? Δάλε τα γιαγιά σου για τη σήμερα. Το κοντέ βαράει κόκκινο στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κόσμος πάει και έρχεται, ο ήλιος καίει, αλλά προσέξε. Το απόγευμα μπορεί να σκάσει καμιά καταιγίδα έκπληξη. Το βράδυ προβλέπεται καυτό και καθαρό, με ένα απαλό αεράκι να μας βροσίζει. Another scorchingly hot day in London. Temperatures going up to 31. Καυτός καιρός. Προσέξτε εκεί έξω όταν πάτε, λίγο προσοχή από τον ήλιο. Do please take precautions if you're outside in the sun for excessive time or hours. Try to be in the shade. I always find the shade. Find any kind of like dendra, any trees, anywhere there's a bit of shade from the buildings. It's always a good tip. Και πάμε εδώ. Και αυτό είναι ένα καυτό τραγούδι από την Ήβη Αδάμου που μας ταξιδεύει χρόνια πίσω. Και καλοκαίρι στην καρδιά.
1: Rewind.
0: LGR in the sun.
1: And everybody is feeling.
0: Καλοκαίρι στο LGR.
1: Summertime. And everybody is feeling fine.

ωραία που να σε εσύ ανάπνοη, ανάπνοη. Ανατολή, Χριστός, Σαντικάι, ο Χριστός Σαντικάι. Ακούμε καλοκαιρινές επιτυχίες. Καλοκαίρι στο LGR. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. Μέσα από την εκπομπή Breakfast, αλλά ελληνικά.

0: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.
2: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο LGR στα 103,3 FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε LGR 103,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
6: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Βάσης και ακούτε LGR.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
8: This is LGR, London Greek Radio.
9: The Mayor of London has fallen short of the revised affordable housing target set by the government by thousands of homes. It has emerged. Sir Sadiq Khan was allocated £4 billion from Ministers for the Affordable Homes Programme, AHP, running between 2021 and 2026. His original target of starting between 23,900 and 27,200 affordable homes was reduced last year by 22% to a range between 17,800 and 19,000, after interim reports showed progress was slow. However, the mayor has failed to hit the revised target as well, with just 14,335 affordable housing starts delivered under the 2021-2026 AHP, according to a new report from the London Assembly Housing Committee. Since the March deadline passed, Homes England announced it would be extended by up to 6 months on a case-by-case basis. Barnet Council's highest honour is set to be awarded to an outstanding Jewish ambulance service targeted in despicable suspected arson attack in Golders Green earlier this year. The local authority plans to bestow the Honorary Freedom of the London Borough of Barnet to the North West, Edgware and HBS branches of the charity organisation at an extraordinary full council meeting on Tuesday the 7th. The HBS section of the charity covers Southgate, Cockfosters, Hadley Wood and Barnet. Community Security Trust, CST, an organisation which focuses on the safety and protection of Britain's Jewish community, is also due to receive the honour, as is Shomrim NW London. I'm Georgina Stansfield and that was your local news update from the LGR News Desk.
10: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
11: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε...

Νέα μεγάλη επιτυχία, Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα. Καλοκαιρινές επιτυχίες. LGR in the sunshine, highest temperature today, of course, 31. Καυτός καιρός, καυτό καλοκαίρι. Και πάντα παρέα με το LGR. Κατεδάστε την υφάνουγκο γη του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Pocket sized friendly LGR app. You can have that all in your pocket. Google Play and Apple search London Greek Radio. Ένα και μονάδικο

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παροικία μας. Μέσα από την εκπομπή Breakfast αλλά ελληνικά. Good morning London, UK. Και στην διασπορά μας που ίσως μας ακούει λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, η Αντιγόνη επιστρέφει με ένα τραγούδι που είναι στα ελληνικά και στα ιταλικά, παρακαλώ. Η Αντιγόνη ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σαλτεδίτσι και μας παρουσιάζουν το «Για πάντα ναι, για πάντα ναι», την ελληνική εκδοχή του «Περσάν Περσέ», του τραγουδίου που κατέκτησε την πέμπτη θέση στη φετινή Eurovision. Δηλαδή η συμμετοχή της Ιταλίας φέτος στη φετινή Eurovision. Τους ελληνικούς στίχους του τραγουδιού συνοπογράφουν η Δίκη Γεροθοδόρου με την Αντιγόνη και τους Ιταλικούς η Φραντσέσκο Τι Βίντσι και Αλεξάνδρο Τεκάδα, ενώ τη μουσική η Σάλτε Βίντσι, Αλεξάνδρο Τεκάδα, Ευγένιο Μεμόνι, Φετερίκα Απάτη, Φετερίκο Μεκούρι και Τζορτάνο Κρεμόνα. Λοιπόν, όπως σας είπα, το τραγούδι είναι στα ελληνικά και στα ιταλικά. Αντιγόνη και Σαλτεδίτσι, για πάντα ναι.

0: Έλα.
1: Ποιο ραδιόφωνο ακούς? Εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: That's the one, LGRN, και μοναδικό Αναστάσιος Ράμος. Και ένα γύρω μαζί σου, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ γλυκό κομμάτι, ένα πολύ τσιλικότατο κομμάτι, και αυτό καινούριο, είναι από Κωνσταντίνος Χριστόφορο, συμμετέχει και η Μαντό. Το τραγούδι λέγεται «Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε», «Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε», brand new song here taken from the album from κύριο Χριστοφόρου, LGR Sunshine Summer Station Summer Sounds. Κάνουμε και ένα κλικ. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές.

0: Περνάμε καλά πάντα με το LGR, London Greek Radio, και καλή σας μέρα. Αλλά μόλις έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας, good morning from live from the third floor of LGR House. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο του LGR House. Επιστροφή αμέσως μετά από αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Συνεχίζουμε εδώ στον London Greek Radio με ένα τραγούδι που θα αφιερώσουμε σε μια πολύ μεγάλη απολία. Εχθές χάσαμε μια απόλυτη θρυλική φωνή, τη μοναδική Bonnie Tyler. Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή στα 70 της τα χρόνια, αφήνοντας πίσω της έναν τεράστιο μουσικό πλούτο. Πάμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο 1992, τότε που η Bonnie Tyler ένωσε την δραχνή μαϊκή φωνή της με την Σοφία Αλβανίτη σε μια τεράστια επιτυχία, το «Πεθαίνω στην ερημιά», «The desert is in your heart». In a memory of Bonnie Tyler, who sadly passed away yesterday at the age of 75. British singer Bonnie Tyler, who of course teamed up with Sofia Alvaniti back in 1992 with this big hit then, Bethenos Dinerimia.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Welcome to today's show. Λοιπόν, πριν το μεσημέρι, Κατερίνα ο Κλέος εδώ μαζί σας, παρέα σας, συντροφιά σας, μέχρι μία η ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον Τόνι Νεοφίτου for kickstarting our morning today. Να είσαι καλά, Τόνι. Wishing you a lovely Friday. He'll be back with us later today. Now, during my watch, all the biggest tunes right here for you. And your special requests and dedications also. Keep it locked right here on LGR FM and Digital.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

for these songs. Who did we just have? Nikos Vertis, Stalega. Before that, Nikos Abergis with the live version of Αυτά τα Χίλια. Τώρα πάμε να ακούσουμε έναν ντουέτο. Νίνο, Josephine. Και τι κάνεις?

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
0: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

there we go. That's our morning sesh done. Time for the latest community news, the Cyprus news, I should say. That's coming up top of the hour, and then we'll be straight back. Λίγο μετά το μεσημέρι, Κατερίνα Νοκλέος, να σας κρατήσει συντροφιά.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκαλεί απόρριψη από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι στο βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδίωξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η παράταση ήταν σημαντική καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το οποίο θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για την επόμενη επταετία για έργα στις κοινότητες, στους Δήμους, στη Γεωργία, στη Συνοχή, στο Μεταναστευτικό, στην Άμυνα και στην Ασφάλεια. Λείπει για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία ή προχειρότητα σε πολιτική επίθεση κατά του Δύση, εξέφρασε η πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Ανακοίνωση του Δυσσή αναφέρει ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να δοθεί αναγκαίος χρόνος για μελέτη, διαβούλευση και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Προστίθεται ότι είναι αδιανόητο να επιχειρείται να καλλιεργηθεί εντύπωση ότι η εξασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαρτάται από την εξάμηνη παράταση της θητείας ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιδρά σε κάθε κριτική ρίχνοντας το φταίξιμο στην αντιπολίτευση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε, αν είχε σωστό προγραμματισμό, να ζητήσει από τη Βουλή πολύ νωρίτερα να εξετάσει το ενδεχόμενο παράταση του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και όχι να εκβιάζει την τελευταία στιγμή. Παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα πραγματοποιεί σήμερα ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεφτέ Γιλμάζ. Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα, θα υπογραφεί λεγόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας Ψευδοκράτους για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος συνοδεύεται από τους Υπουργούς Ενέργειας και Γεωργίας. Στην Ισπανία, 19 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στην Ανταλουσία και στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους. Μερικά από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, φαίνεται να ήταν ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες και προτίμησαν να οδηγήσουν τα οχήματά τους αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Μεταξύ 22 Ιουλίου και 17 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί πώλη συμμετοχών για την Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Πρόθεση Συνεργατισμού με κύριο σκοπό την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας. Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση της εταιρείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη δημόσια προσφορά έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας της Athos Capital με ελάχιστη αγορά 100 μετοχών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της εταιρείας Πανίκος Χάμπας ανέφερε ότι ετοιμάζεται σχετική αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα, η οποία όπως εξήγησε θα υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συντεχνιών, εκπρόσωποι του συνεργατισμού και στελέχη επιχειρήσεων. Σε επαναλειτουργία για περίοδο 3 μηνών τίθεται από σήμερα η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε παράλληλη μετάδοση με τη νέα πλατφόρμα μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αυτό γίνεται για να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους πολίτες να προβούν σε ενέργειες για επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα αφορούν τον επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, την προμήθεια συμβατού από κωδικοποιητή και διορθωτικές παρεμβάσεις στις οικιακές εγκαταστάσεις λήψης. Στόχος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι η πιο ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα βόρεια παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 στα ορεινά. LGI.

Και εγώ μετά το μεσημέρι κάνουμε παρέα. Συνεχίζουμε με τη μουσική. Έχουμε να ακούσετε Μαλού, Ασπιρίνη, Μαρίνα Σάρτη, Πλουζάκι. Ακόμα έχουμε πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες να ακούσουμε πριν τις μία. Next up for your special request, dedication από την Δημήτρης. Έναν κλασικό θέλει να ακούσει ο Δημήτρης. Θα το χαρίζει αυτός ο Ανδρέας Χριστάρα. Το τραγούδι που θέλει να ακούσει είναι η πρίγκιπέσα Σοκράτης Μαλαμάς.

0: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
1: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: Σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras. The Brunswick Centre.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
7: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
8: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

βράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν είστε αυτή την ώρα. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει εδώ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Μια ευγενική πρόσφορα κάθε Παρασκευή. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist with us every Friday. Για χρόνια τώρα. Έτσι λοιπόν, να ευχαριστήσω τα παιδιά εκεί και να ευχηθούμε καλές δουλειές πάντοτε στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Εδώ στο Λονδίνο. Wow, wow, wow. Sunshine across the capital. Highs of about 29. Wow, wow, wow. Oh yes, the weekend is here. Kickstarting the weekend right here with the biggest tunes. New classics, older tunes, brand new tunes. Όλα θα τα ακούσουμε σήμερα. Μείνετε εδώ μαζί μας. Μέχρι και τις 7. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα DEX. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Τι άλλο θέλετε? Sit back, relax, enjoy the sounds with the hottest music on London's number one official Greek music FM station. Ya pame! Yeah,

0: Βόηθα Παναγιά μου! Θα γίνει χαμός! Στα δέξινα ο Ανδρέας Μιχαηλίδης.
1: Αμαρτήστε!
2: Για πάμε! Πάμε! 10 λεπτά μετά τις 4, Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα! Είναι

0: θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.com.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή στα 16 λεπτά μετά τις 5. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio, London's number one official Greek music FM station. It's Friday, kickstarting your weekend with Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

taking you through till 7. Μέχρι και τις 7 παρέα εδώ, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Tex, η Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Όπου και αν είστε, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, καλή ξεκούραση, καλές δουλειές, καλή διασκέδαση. Για πάμε!

0: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν οι Andrews Shipping and Forwarding. Proud sponsor of the Drive Time. Right here every Friday. Για χρόνια τώρα. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα στα παιδιά εκεί. Καλές δουλειές πάντοτε. You request dedications. Andrea, this is Elena. Please give us a shout out. Going out to Anna celebrating her birthday today. Happy birthday. Στο Γιώργο, στον Jimmy, στο Γιάννη, σε όλη την παρέα λέει που διασκεδάζουμε την απίθανη μουσική. Να είστε πάντοτε καλά, παιδιά. Big shout out as well, guys, to Mr. Tass, Anastasia, Mr. Floor Shop. Γεια σου, Τάσο μου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises.

0: 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Όλο περιμένω, όλο περιμένω.

15 λεπτά πριν τις 7. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή, Andrew Shipping and Forwarding. Kickstarting your weekend right here, right now. Yeah.

0: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
1: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: Στα 5 λεπτά πριν τις 7 και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7 και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ κάθε Παρασκευή εδώ μαζί μας. Η Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist with us every Friday right here. Have a great weekend, whatever you're doing. Enjoy the sunshine. Keep it London Greek Radio. Coming up next, Mr. Mikey Mike. Εδώ μαζί σας, μείνετε εδώ μαζί του να του κάνετε παρέα. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ την Τρίτη. Have a great weekend. Σας αφήνω με τη μουσική.
1: Μου είπες, για σου χαρήκα.
2: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Τι τσέι βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε, βάλε τίποτα καλό.
2: Έτοιμοι.
3: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ξεφύγαμε.
1: Η Αντιγόνη μαζί με την Αναστασία περνάμε τώρα με την Άντρη Καραντώνη και όπα όπα. I keep my mic with you right here on the Big Radio.

0: Όπα, όπα λοιπόν, η Άντρη Καραντώνη και περνάμε τώρα Νίκο Απεργή και το Γλέντι.
1: Πάμε να είναι πιο πάμε.
2: Ο Μάικι Μάικ στο LGR.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Και πάμε. Here we go, London Town, turn it up.

0: Νίκος Απεργής και το Γλέντι.
1: Μάλλον δεν αντέχω.
0: With the weather the way is.
1: Ζεστή.
0: Ναι, κάνει πολύ.
1: Νιώθω σεξι.
0: Κάποτε.
1: Πάμε να φύγουμε. Ένα να γίνουμε.
0: Μα πού να πάμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Welcome back after our show commercial break. Εμείς συνεχίζουμε τώρα να πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά στον πεθερό μου τον Γιώργο και στο Haringey. Happy birthday. Με πάρα πολύ αγάπη από μένα την Αναστασία, τον Γιώτη και τον Γιώργο τον μικρό.
5: One of your favorite son-in-law.

Ο Ζαμπατής και όταν χορεύεις μάτια μου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον πεθερό μου τον Γιώργο με πάρα πολύ αγάπη, από όλη την οικογένεια. Happy birthday! Παπα! Και συνεχίζουν τώρα Αλεξάνδρα Πονάτσα να μας ζήσει η Ελλάδα. 0208 346 33 45.

0: Mikey Mike στο LGR.
1: Και περνάμε τώρα με το καινούργιο τραγούδι του Γιώργου Αλκαίου. Πάλι
2: ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Brand new one from Γιώργος Δαλκαίος και πάλι. Wherever you are to this Friday evening, I keep it locked on the Greek radio.
1: Πάλι, πάλι.
0: Περνάμε τώρα, Αντώνης Ρέμος, μαζί με την Δέμη. A Shape of You, Lenny.

Χρήστος Μενιδιάδης, Master Tempo, χαμός θα γίνει. Και συνεχίζουμε με Αναστασία και μπαμ. Coming up after this, we're gonna turn the clock back and something a bit different. Keep it locked to Friday Night Live with me, Mikey Mike. Bamming.

0: Έχω και την απάντηση.
1: Ήταν η Άννα Βύση και δεν με αγαπάς. Περνάμε τώρα, Δέσποινα Φανδύ, και καλά να περνάτε. Bringing it right up to date.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

η Ελένη Φουρέρα και Jackie O. Και συνεχίζουμε τώρα με την αναβίση και εξαίρεση. 30 minutes to 9 p.m. this Friday evening. You're listening to Mikey Mike right here on London Beat Radio.

τη μεγάλη φωνή της Άννα Σβήση. Εξαίρεση. Κορίτσι, δεσμάτα. Νόημενη, συνόημενη.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
3: London Greek Radio.
4: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

0: εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. Disco.